μισάμι. Δηλαδή αντιμπιωτικά. Αυτό πρέπει δώσ. Πανότσι. Το μαγιάρο που το κομίσα πρέπει ούμα ίντα, ούμα δία ή ούμα νότσι. Είναι τρεις μία από δία. Αυτό το κομίσα κοντός. Έχω άμπρο φαστεί όσο μιλάτε σε στέκτα μου. Αντιβιώτικα. Μετά και σαν το αντιπρόταση.